Εγώ τι να κάνω, κάνετε το μνημείο, τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω, το όταν τι μας είναι, είναι πίσω. Εμείς είναι εδώ και ο Σέτριου, εννοώ να κάνω, σάξτε πίσω.